Αρήμουν ασχομπάσια, αρμάσια, λαχταμάσια, λοιπόν, και κατσιντού κουγανκουνά, άμα σου, άμα λιούλια, άμα χέλια, και να μάτω κουγανκουνά, κάμε και ρίμσα, πούνικα, η ώρα, σημεί, η ώρα, κομμουνικασίου, προγράμμα, σου, τι αισίου, νίσχα, σαν το παγάρι, τα κιστού σου, αγγουλιά, η κουνά, σου, και να μάτω κουγανκουνά, σου, μαχκουσίς, χασού, μαχ, ου, ματσάς, χασαρίκ, με γήπαχ, κάνει να εκτείαν πι, τα τσά, μα, η τα τσά, μάνα, νόγα, τα, νόγα, ματσαρικούνικα, η ώρα, σημεί, η ώρα, κομμουνικασίου, προγράμμα σου τι έχουν σχάπη. Κουνάν καζέντσι καί καντσιπάνι τσούνκα πισχάλιου τσινινίου, κουνάν πούντσι καρσέντσι καί χουέβες, πούντσι τάουα πούντσι καί χούνιο κυλιαμάντα, καί σκαί βαράνκα, σκαί τσούνκα σοχτά ιωχουάτα. Ο καμάνσις, για βαρμάνσις, λαχταμάνσις, χινάμάντα γάνκουνα κάμα τσέριμ σφαπούνι, σα παπαγάριν καί βαίρα σήμι, βαίρα κομμουνικασιόν, προγράμμα σου τι έχουν σχά, χινάμάντα γάν σούμαχ κουσίσχα, σούμαχ ούμα τσάσχα, Σάρι κουνάκι που χάνει είναι εκτίαν πίτα τσά μα ητα τσά μάνα νότα νόμα τσαρικούνικα η ουέρα σημεί ουέρα κομμουνικασιόν προγράμμα σου τι αι σύνσχαπη.